Ρατζάνο. Ιέι, ιέι, ιέι, με σενάγια σου, εγώ μαύρο ουρανό, κουάτσα φω πανινουά, παγώ με μαμπό, ακάμιο, αμα μάτι, με ο, α, με τα φωή, με σενάγια σου, εγώ τα ουρανιά κουπάνω, ωιά τιέλιε, ωιά τιέλο, παγώ με μαμπό. Nakanyo.